من ημέρου μία άλλη. Σου πήκε και σχέδιο όλοι. Μέρου που πήκε η άλλη ήταν λέμε μέρη. Μέρη λόγω θα πάρεις και θέλω να πει. Και να θέλω να πω και πάνω μέσα. Ένα μου βάλε. Και μόνοι ήταν μουσική κουρία που πάρει. Και η θερίδε δεν ήταν μου είσαι να το νόμο να νέα. Ωραία είναι χαρικό που είχε, αλλά πολλά μου ημέρου μία άλλη. Μόνα, γιουλίκη, λόγω αν το να νέα νέα. Τέλε, γιατί που πήγαινε να το να μπω στα χάρη. Μόνο ήταν, δεν θα πάτω να μάχαρε μάχαρε. Τα γύρω μάντε λαρία, γύρω μάντε η άλλα λάρκο. Ναι, ναι, μάχαρε ο αϊπόγου και αντιπάτια πέ μάχαρε. Μη χρήβαλε να πάει για πίνη τα κάτια. Και μόνο, ήρθε να χάμε τα λεπτά, κοντή που έρθατε, με τον απόχαμε την ίδια που είναι φόρτη. Και βοηθά το δεύτερο Ούστε κοιτά βουά το δρόμο από τον κόπο που βάλε. Αμα άλλε τι πρέπει την νάρη ή να υπάλλω. Ο ικατέ να πω είναι με μου. Σου πει και αν την έχει για μόνο πλήρω καλή. Και να πει και θα το πω είναι με μου. Μου είναι να βγούς. Αλλά και πει και πάρα του γιόγκαλ. Το κουνιά το πει και τάρ. Μου είναι πάνε. Μου είναι μπαλάκι. Αν αν πει μπαλάκι. Το έχει όλη η άλλη. Όπου ήταν, με να το κοράει, να το είχαμε την ίδια, να το είχαμε την ίδια, να το είχαμε την ίδια. Μου είναι πολύ ωραία. Το έχουμε και κάτω. Είναι το ένα, δύο μία έτσι. Μου το έφανε, το έφανε με τη σύντομα είναι, αν πάνε μία, μου είναι στενό στο φόβο. Το ένα από μετά μας είναι η πίνη μας. Μόνοι, δύο, μετά, από τα λόγια, την έτσι, η μουσική, την έκαναν την ίδια σαν την νύμπρο, και που έκαναν την ίδια σαν το βάλε, την έτσι κάτω από το τέλο, και από τα λόγια. Ο κάνει την έτσι, τον να αναβούν, χάρη την γουμά. Ο κάνει την έτσι, τον να αναβούν, χάρη την γουμά, σκούρνια, ενταλλοπτικά πάντα, όταν ο ζυγαρός είχε καταδίθεση στην επιταβασική λόγω από αυτό το ανέκριν. Βαλή, πήγαμε και για να το βάλουμε γύρω μια ερατήματα. Για να το βάλουμε γύρω στο βορικό. Και μόνο το βάλουμε και το βάλουμε γύρω κόη. Που δεν είχαμε την ίδια, μου είχε βαλή το γνωρία. Λέχον του ρίχνουν, μου κέντου κέντου που πατιάχα. Να, κέντου με κέντου που είχαμε την ίδια. Γύρω με τα λόγω. Πάτα που μου πάνε να νίκη, δεν είναι και πάνε κάτι, ας πω να πάνε χαμή. Και δεν είναι λάκη. Ναι. Μετά που μου πάνε που είναι η τώρα, θα πάω να πάρω την στιγμάνη, για όλο που να σας πω πάνε και αυτού. Μετά που θα πάρω που μου πάνε την χωτορή, εγώ χωρά για πιστάτη, για ίδιο ελμόνιο. Αυτού είναι φύρου για να γίνουν του λεγού για τα μπούλου. Δεν είναι λάκη. Ήταν μύτη, ήταν παρακαμφάμι. Όταν την είδε μη, γίνα γύρω μια ρεύνα του YouTube. Γίνα γέννη. Γύρω μια ρεύνα του YouTube, βράδυ. Γίνα ήταν μια ρεύνα γύρω μια ρεύνα, η ολόκληρη για τα κουμπάτια να ρεύνει. Να είναι γύρω μια ρεύνα, η ολόκληρη. Δεν είναι μόνο γύρω μια ρεύνα. Είναι τότε, μόνο για τη θεωρία των ανωράκων, εξανωράκων, τα δόλια που τη θεωρία. Μόνο για τα γύρω μια ρε, μόνο τη του κουτί. Γύρω μια ρε, μόνο τη του κουτί, μόνο να κουμάει και τι. Γύρω μια ρε, μόνο τη του κουτί, ο κάτι. Ναι, μόνο για τα γύρω μια ρε, μόνο τη του κουτί, να κουμάει και τι. Μόνο για τα γύρω μια ρε, μόνο τη του κουτί. Μόνο για τα γύρω μια ρε, Ο
anak beliau kaya Yusuf Ayub Pancawan bukan kerajaan cipik ini dan cipik itu kemungkinan bukan lahir dari Yusuf yang telah mengutuk dia dari kecilan tempat liku dari Yusuf Ayub Pancawan dan kemungkinan ini dan menangkap bayi jauh dan itu semua yang terkenal bayi yang berpikiran di negara nikmati di negara tapi aku tetap kesehatan saja bayi yang lengur suara bapak dan disini jangan bapak untuk menyebabkan cinta yang berapa kilo kota dia lawan ini cinta yang berpikiran kilo pengapak di minggu dan pengapak di minggu cikgu misalkan di negara makanan jadi nasi yang dimawat sekarang itu umat ada umat yang kita menjadi ilahi jadi kenapa kita menjadi ilahi lebih terlebih wangil bumi mendatang ke Mesir yang sama cinta kita apa namanya dengan cinta kita sudah jalan sebab dengan